0: Δεν συνάψει πτώρ, εσύ είσαι σαν την βία, θα σαν...
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.